0: Λίμα άρθε cash. Αμα είσαι ο Wa ή Moai Low Referral, ε αφιταλά. Τελεπικιάπου, SUVs με Ford Rangers, ε άμα τσα μάιλε σε λαού λίμα σε φούλου λεπέ μίνι, ή λεβαγιάσο. Ή αγιάι σε μαλουέγγα full time, μα είμα μάλο σουάφα. Λαϊσένε σε αμό, πέλε αίσε λαϊσένε, λέ αίσε αφαίνα. Αμα είλο τσαβάρι του αί, μο σαου του πεβάβε. Λε car for you, λε king of car with cash. Τελεφωνή, ο Βαρσελάου Λούλο Φίτσο 5 ο Νοβάλου. Ο Βαρσελάου Λούλο Φίτσο 5 ο Νοβάλου. Μο Τάνιο Μπομάκι. Τσατώσει Τόρσελάου Great South Road ή Μάνο Ωρεύα.
1: Ο έμο μία σε βίσα μόνιου σύλλαπο αυς Ιταλία. Αιάσευ σωσουάνι του λάγα τάου φιμλάγα ίγα. Φασότα ηλόα σε ομάνου σε Βότι Σάιμον, Μαχαουίγεν, όλε HY Immigration, ηλι όλουα τάσι 5 λουα τόκ τάσι λίμα. Βασιλία μα σε φούλου τάου σάμα, όλε λάγα τάου τούα. Ο αουνάγα βαά, η φυσόσουάνι, μα φαουτουάγα τάου φεμαλάγα ίνα.
2: Μάλλον θα φτιάλε τρού, λέω μα μόνο θα φόγα λένε τέμι, όλε τάια, μάλλον τέλε τρού, όλο μου δουλειά μαϊ, όε, ηλε λόφο λε τούα. Λάι φάφι φιάγο φόι, φά σολο, σολο μάλι εφόι, λε. Κοκο λε σάμα, ναι, κοκο, κοπάι. Καμπάνα, τα λέει να είναι το μπιτφόι, μάλλον λόγω μαγιά, όχι, δεν